0: Μανά, ο Χαλιμά, χατέ χασιμίγιονγα. Κάνεξ σούπ, σιβουλεκτή, γιλεκτανγανικ, αμάκι, αναχαταμικ, νουβουκάμικ. Αμάκι, ναι.
1: Yeah,
0: I'm right. Σούλη, σιβουλεκτή, ολιγαβινίγ,